0: Αυρώρα.
1: Αυρώρα.
0: Turn. Turn on the radio.
2: Check my messages. I'm 15 years old. Everyone.